no, no. Να λασμάδι στον τέμπο δι, λο λο λο λο λο λο λο, να γκουέπ μύρι στον τσόλκα δι, λο λο λο λο λο λο λο, καχπίρα στον λόκτες δι, λο λο λο λο λο λο λο.

ελεγχέδα στο ρόβον το καμάνο κεραστή ο λαλαλολο για δάνα πλάσε ρασκάνο τα λαδά γιο λαλαλολο.

no. Να λασμάδεις τον τέμπο δι, λο λο λο λο λο λο λο, να γκέπμυρεις τον τσόλκα δι, λο λο λο λο λο λο λο, καχπύρας τον λόκτης δι, λο λο λο λο λο λο λο.